της ουρανάκιακ. Να πατακούγει όλοι μόνοι μου με γρουπατακ. Μόλις ο Σαντάμπα, ο Γιώργια Μπέμπα, να μπολτακούν